κύκλους και ήρθα πάλι εδώ. Στιγμές κρυμμένες ψάχνω να βρω. Είναι που τρέμω μια ζωή πως δεν φτάνει.

και μακρύ. Μοιάζει ζωή σαν ανάσα μικρή. Από μια αγάπη θέλω να κρατηθώ.

0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε? European School Radio. European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.
2: Κάνουν ακουστεί. Σε αυτή τη σιωπή με μάτια ανοιχτά στα παράστα. Έξι ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας, καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει. Και αυτός δεν το ξέρει, ότι μυρίζει άσχημα, γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο, και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα τέσσερα πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου. Ξημερώνει και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του Ζάπια. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα θέλω να του μιλήσω.

υποχρεώσεις, να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια κάτω από αυτό τον ασπρόμαυρο ουρανό, 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα τρία στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω, τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Όταν γυρνάς μέσα σε

0: μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Καληνύχτα, μαμά.
2: Καληνύχτα, Παρασκευούλα και...

0: οδηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.

0: Ανεβαίνω. Και βάζω στη λεμονιά. Πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Ρώτα, κάτα! Ρώτα, τα λέτε και!
1: Ιροπιάνο School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: φυσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Πάνω στην ώρα να και ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε: «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

το σπουργί τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη τη πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει τη πίτα.

φως τη βαραδούα. Οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδούα ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφάλαινα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές ή καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
4: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
5: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλων. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ηλεκτρική.

0: περιβάλλον, χωρίς λόγια μίσους, αλλά δεν μπορείς ούτε καν να το ονειρευτείς. Τώρα με το μαγικό σαμπουάν φίλος-φίλος μπορείς.
1: Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να το τρίψεις καλά στο κεφάλι σου για να μπει βαθιά στο μυαλό σου. Με την πρώτη εφαρμογή θα βλέπεις τους άλλους σαν φίλους και όχι σαν εχθρούς.
2: Τώρα το φίλος-φίλος προσφέρεται παντού. Στην καταπληκτική τιμή των 0,00 ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε. Τώρα το φίλος-φίλος και στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Προλάβετε πριν εξαντληθεί.
3: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμιντη λιμένη, δώσ' της πάτσο, κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρκινήσει. Μια φορά έναν τζερό, φίλοι αγαπημένοι, στο σταυροδρόμι θαλασσών ζούσεν υπενεμένοι. Έλουνε την ημάνα της στο νερό της Μεσογείου, η ομορφιά της άγραφτη στη λάμψη του ηλίου. Όμως κατάραν η ευχή, πως άραγε να πούμε, εχάρισε έντις στο νερό, πολλοί να την ποθούνε. Είδαν πολλά τα μάτια της, επέρασαν τα γρόνια, είδεν καλούς και είδεν κακούς, είδεν και τα δαιμόνια. Εμπήκαν εις τον τόπον της, δίχως καμιά συμπόνια. Και τι καταφέρασιν, να σπείρουν τη διχόνια.

0: Πεντάμορφη μου κορασιά, μα τι εσέ λαλούσιν. Αροδαφνούσα τριανταφυλιά, ίνταν που να σε πούσει.
1: Κύπρο με βαφτίσα στην αγαπημένη φίλη, κι τούτα ούλα που πέτε δεν είναι μόνο θρύλη.
2: Ας ευχηθούμε όλοι μαζί ελευθερία να δούμε. Τα μάτια μου άσπνα σου σύλλιο για να
3: ακούω
2: χαρούμε.
3: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Θα βρεθούμε ξανά.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με καληνύχτα, τα παιδικά τραγούδια.

0: Trash Talk.
1: Accident. European School Radio.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας. Πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
2: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
4: Όχι.
3: Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, ο καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας, και διαφορετικές και διαφορετικές σκέψεις. Αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
2: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
4: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
4: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
4: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
2: Γιατί κάποια και... παιδιά κάθονται σε μοσχετικό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα παιδικό μαξίδιο, δηλαδή δεν ήταν πάντα.
2: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή?
4: Νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
2: οικογένεια.
3: Τι χρειαζόμαστε?
4: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, πηγαίνουμε στο
2: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
2: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να είναι να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν για παράδειγμα μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν, να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
2: Τι γίνεται τώρα αυτό και είναι το πακάρου πάνω τα πόδια?
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε πάνω στο, τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι λάθος.
5: Ένας άνθρωπος περάσει στο δρόμο με ασφάλεια.
3: Καταρχήν φορτιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια. Και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
5: Διάβαση.
3: Μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
5: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
3: Προβλήματα όρασης?
5: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάτι που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχει, να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και εσείς όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει
5: παλότα.
3: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
5: Λυπημένοι,
3: δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
5: Πρέπει να φιλιάζουμε παντού.
3: Ναι, θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
5: δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
3: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι να μας κάνει κάποιος τη χάρη.
5: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
3: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
5: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται. Να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
5: Να αγαπάμε. Να έχουμε καλοσύνη.
3: Ειρήνη. Αγάπη.
5: Ελευθερία. Ειρήνη.
3: Ευχαριστώ.
6: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους.
1: Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για όλους.

Και αυτή είναι η Αντανακερνούπολη.

0: έχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας, είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
6: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
7: Ηλεκτρονικές πληρωμές ονομάζουμε πληρωμές από πολίτες και επιχειρήσεις προς δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες ή και άλλες επιχειρήσεις με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ή ηλεκτρονικού δικτύου.
8: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας.
9: ESR, European School Radio, the best web radio.
10: Μίλησέ μου, άκουσέ με.
11: Talk to me. Listen to me.
12: Parle-moi. Écoute-moi.
13: Sprich mit mir. Hören Sie mir.
14: Fala-me. Ascolta-me.
15: Puhu minulle. Kuuntele minua.
16: Για γύρω να είναι. Τόλος τα.
17: Μένει μλακόνος. Μένει ντουζ.

0: Η συνομιλία, η γλώσσα του σώματος, η τέχνη του να ακούμε τους άλλους αποτελούν βασικές συνιστώσεις της ανθρώπινης επικοινωνίας. Εκεί όμως που τελειώνουν οι λέξεις, αρχίζει η μουσική. The Sound of Silence.
1: ESR, European School Radio, the best web radio.
2: Στις γιαγιάς μας το χωρκό και στου παππού τον τόπο, στις μάνας μας τις γειτονιές και στου τσιρού μας τις χαρές. Εμείς σας προσκαλούμε και σας φιλοξενούμε.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: το πει.
1: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Για πάντα.
2: Η επανάσταση που άλλαξε.

0: Πολυτεχνείο, όταν οι φοιτητές χρηστήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο για να παλέψουμε για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Ζωή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της φωνής τους να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.
3: Ελιά Πολυτεχνείο.

0: Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμεί σήμερα σου εισαγωγή έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έλεγχα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ πιθαγωγείο, εδώ πιθαγωγείο, σας μιλάει με ελληνές που σήμερα.
7: Ελληνή κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
8: Αγάπη και ομόλυγια σε όλους τους λαούς.
9: Δικαιοσύνη, ισότητα για όλα τα μήκη και τα μηνάρια.

πεινασμένο. Κανένα παιδάκι ως πανά. Πολλά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Δες το παιχνίδι. Δες την ξεναστιά. Χαμόγελα για όλα του κόσμου τα παιδιά.

0: φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.
1: Πέρα από χώρες και σύνορα.
2: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

0: το ζώο.
1: Παπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
2: Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: μπαμπάκο πεινάω.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
2: Τα κρύα με μυγάκια, μπαμπάς, μαμά, παιδιά.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίσου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών θα σας ενημερώσει για το αγώνες των εργατών
7: στο Σικάγο το 1886
6: για 8 ώρες δουλειά,
7: 8 ώρες ύπνο,
8: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
9: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
10: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
11: Συντονιστείτε στη συχνότητα
12: του European School Radio και
13: ακούστε μας για να μάθετε.
14: Γεια σας, είμαι η Αναστασία.
15: Και εγώ η Βασιλική. Και είμαστε μαθήτρες της 6ης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου.
14: Το σχολείο μας φιλοξενεί παιδιά από διάφορα χωριά του νομού Ξάνθης.
15: Εγώ και η Αναστασία θα σας πούμε την άποψή μας τους πραγματικούς και τους εικονικούς φίλους.
14: Για τους περισσότερους, οι εικονικοί φίλοι είναι το ίδιο με τους φίλους από το σχολείο σου ή από την γειτονιά σου.
15: Μπορείς να συζητήσεις μαζί τους και να ανταλλάξεις τις απόψεις σου. Είναι ίδιοι, σωστά?
14: Στην πραγματικότητα έχουν μια μεγάλη διαφορά. Αν είσαι στεναχωρημένος, θα μπορέσει να καταλάβει τον πόνο σου ο εικονικός σου φίλος.
15: Θα του έλεγες ένα μυστικό σου? Αν ναι, σκέψου ότι δεν τον ξέρεις και το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα το γνωρίσεις ποτέ από κοντά.
14: Γιατί να πεις κάτι σε κάποιον που δεν γνωρίζεις? Ο φίλος όμως από το σχολείο σου ή από τη δραστηριότητα και τη γειτονιά σου είναι άτομο που ξέρεις και γνωρίζεις την συμπεριφορά του.
15: Ξέρεις την ηλικία του. Θα σου δώσει μια αγκαλιά, θα έρθει στο πάρτι των γενεθλίων σου και θα σου συμπαρασταθεί στα δύσκολα. Αυτός είναι ο πραγματικός φίλος.
14: Ήξερες όμως ότι ο εικονικός σου φίλος μπορεί να σε χρησιμοποιεί? Ή ακόμα χειρότερα, αυτός που αποκαλείς φίλο μπορεί να σε βλάψει?
15: Μπορεί να έλεγε ότι είναι φίλος σου όλο αυτό τον καιρό μόνο και μόνο για να σε πληγώσει. Μετά πώς θα αισθάνεσαι?
14: Εγώ προσωπικά θα ένιωθα πολύ άσχημα και επίσης θα ένιωθα

0: κάποια άτομα από το διαδίκτυο που λένε ότι είναι φίλοι σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Γεια σας οικογένεια! Σαν να είμαι πάλι στην Ελλάδα!
3: Πώς είσαι Γιώκα μου, πώς πάνε τα πράγματα στην Αγγλία?
2: Όλα μια χαρά! Μόλις χτες μιλήσαμε για τις σάλτσες μανταριών!
4: Γιέ μου, καμιά σκορδαλιά καριδάτη θα σε μάθουν να φτιάχνετε. Τα αγγλικά σε δυσκολεύουν?
2: Αντιθέτως μπαμπά, με βοηθάνε τα ελληνικά. Να δεις το θαυμασμό του καθηγητή όταν του είπα «Our academy will dynamize if the program will be based on Hellenic philosophy of diet».
3: Έτοιμος ο μουσακάς!
2: Αχ, θίτσα μου, πεθύμισα το μουσακά σου. Και τη σπανακόπιτα. Μπορείς να μου δώσεις τη συνταγή και για τα δυο? Εδώ στη σχολή δεν μας τα μαθαίνουν αυτά.
3: Βεβαίως, ανιψιέ μου. Έναν σε έχω. Μόνο στο Άι Γιάννη το πανηγύρι θυμίσου να πας.
2: Θίτσα μου, εδώ στην Αγγλία δεν γιορτάζουν τον Άι Γιάννη. Τι μουσική είναι αυτή που ακούγεται?
3: Είναι ο γείτονας απέναντι με το μπουζούκι του. Πολύ ενοχλή.
2: Πολύ καιρό έχω να ακούσω ελληνική μουσική.
5: Οπ, πού είσαι παλικάρι μου? Και παρισάκι μου ψηλό, ποια βρύζη σε ποτίζει? Πού στέκεις πάντα δροσερό και άθεις και λουλουδίζεις?
2: Παπούκα μου με τα δημοτικά σου. Θα γυρίσω μετά τις εξετάσεις μου. Να με περιμένεις να παίξουμε τάβλη. Γεια σε όλους, σας φιλώ.
3: Γεια σου Γιώργο.
6: Γεια σου παιδί μου.
7: Γεια σου Λεβέντη.
4: Να προσέχεις.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Τι κάνεις τα καλαμιάρι?
3: Βλέπω ένα σαλιγκάρι.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για νανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα, ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σκηνιά, οι αλυσίδες στα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι, για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχνα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μονομιάς. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστειεύεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σχοινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιός σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη υδρώνει από το τρίψιμο, μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μοσχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
4: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό. Φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλά για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε. Μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

τις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι για ό,τι κι αν έρθει. Και εμείς νιώθουμε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε ένα λεπτό πριν. Ο αέρας δυναμώνει. Το πλοίο παίρνει κλίση, σαν να δοκιμάζει τους μύες του.

0: Τα κύματα σηκώνονται ψηλά, φτάνουν μέχρι το πρόσωπό μας, με σταγόνες αλμυρές. Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Δεν κρατάει πολύ, το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγυρίσαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σινιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες ώρες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος μας κοιτά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα. Κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα. Και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και να ρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά. Άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο. Και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό χαρτί και γράφω στη μάνα μου.

και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν ένα κομμάτι της θάλασσας και της ιστορίας.

0: Υποκλεινόμαστε, υποκλεινόμαστε.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

και ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώνανε για πολύ ακόμα, αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Posso vedere come fare questo però?
1: Αν θέλει να μάθεις,
2: πώς θα διαδίκτυο με ασφάλεια να κυκλοφορείς.
3: 6 κανόνες πάντα να ακολουθείς.

0: Rosetto Sarappi.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: διαδικτυακό
3: ραδιόφωνο.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας ρωσίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσες αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
0: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να πονώ.

0: Έχει δίκιο η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
3: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται οι χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα, αν βρίσκουν, θα είναι το τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
4: Ωραία τα jet ski και τα chris craft. Αλλά κάνουν θόρυβο και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής, ενώ τους προκαλούν και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε, οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή, χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
5: Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και ο δυναμίτης παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα η Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαι το Νίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ήχοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
4: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
4: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
4: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες...

0: Θα πάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά. Είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
2: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ανθρώπους από όλες τις ηλικίες.
3: Να μην αφήνουμε να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε ακτές και προστατευόμενες παραλίες.
4: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
5: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα από

0: Η θάλασσα τώρα έχει φωνή. Γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Τυχαίο.
4: Δεν νομίζω.
5: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός.
7: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Το μίσος οδηγεί σε έναν λαθασμένο τρόπο σκέψης. Το μόνο που καταφέρνει είναι να προξενεί δυστυχία στον κόσμο. Όμως, η αγάπη πόσο ανθρώπους έχει βοηθήσει. Ας σταματήσουμε να μισούμε το διαφορετικό και ας δεχόμαστε τους άλλους όπως είναι, με τις ιδιαιτερότητές τους. Επειδή, αν είσαι διαφορετικός, δεν σημαίνει πως δεν είσαι και εσύ άνθρωπος. Ας εξαφανίσουμε την κακία για να έρθει η ελπίδα και η χαρά στον κόσμο.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια. Όταν πολέμεις σε γυμνάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάζουν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν όσους λάθος. Όταν γυμνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους, εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες, αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026, σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος.
7: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
8: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
9: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας Πατέρας, υπηγός των θεών, τον τιμώρησε στέλνοντας τον ύφιστο με τον σταυρό στο κάκος και κρατώντας τον δυτή καρφωμένο σε ένα τράπο. Ένας μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο από τις ελληνικές μυθολογίες, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο Ηρίθιος Ηρακλής, είπε να απελευθερώσει και μαζί της απελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
10: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιότελος τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια, ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρχή την αγάπη για τον συνάνθρωπο.

σώμα και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Ο εθελοντισμός δεν χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται καρδιά. Στην τάξη μας αποφασίσαμε να μαζέψουμε τρόφιμα, όχι γιατί μας το ζήτησαν, αλλά γιατί...

0: ξεκινήσουμε από απλά πράγματα. Να βοηθάμε στο σπίτι, να λέμε ευχαριστώ, να στηρίζουμε όποιον το χρειάζεται.
1: Νόμιζα πως θα έδινα μόνο.
2: Αλλά πήρα κι εγώ.
3: Έμαθα να συνεργάζομαι.
4: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
5: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
6: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο. Σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
7: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο.
8: Στα γεροκομεία.
9: Στην κοινότητά μας.
10: Στα νοσοκομεία.
11: Στα καταφύγια ζώων.
12: Σε εθελοντικές οργανώσεις.
3: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
13: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο.
14: Και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
15: Ο εθελοντισμός είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.
2: Το μέλλον μου. Δεν χτίζεται μόνο με νόμους, χτίζεται με πράξεις καλοσύνης κάθε μέρα. Και οι πράξεις αυτές ξεκινούν από εμάς.
16: Γι' αυτό και εσύ γίνε διασώστης, βοήθα στις πλημμύρες.
17: Υιοθέτησε ένα δέσποτα, υιοθέτησε μια ζωή.
18: Οι εθελοντές σώζουν ζωές. Σώσ' κι εσύ μια ζωή.
19: Δώσε ένα χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
20: Φύτεψε ένα δέντρο. Κάποιος θα σε ευχαριστεί στο μέλλον.
21: Βοήθα στην ανάδρα σου.
22: Γίνε διασώστης σε περίπτωση σεισμού. Σώσε ζωές.
3: Γίνε εθελοντής εμμονότητας.
23: Γίνε μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
24: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη.
25: Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
26: Ούτε να είμαστε τέλειοι. Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
3: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
27: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τις γης ενθυμένες.

0: Thanks.
1: Thank you.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Ο εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο, το βοηθητικός χώρος του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο. Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίσαι εσύ. Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
2: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
3: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μην μένεις απαθής.
4: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
5: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
6: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
7: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
8: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
9: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
10: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
11: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
12: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
13: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
14: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
15: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
16: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.
17: Τα μικρά παιδιά στο διαδίκτυο κυκλοφορούν.
18: Όταν κάνουν δασίες.
19: Όταν κάνουν τηλεπαίδευση.
20: Όταν στέλνουμε μηνύματα.
21: Όταν μιλάμε με τον παππού και τη γιαγιά.
22: Όταν διαβάζουν παραμύθια.
23: Μία λέξη έχουμε πάντα στο μυαλό.
24: Ποια.
25: Την ασφάλεια φυσικά.
0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: οποία παίρνουμε μέρος.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος. Ένας χώρος για φωνές χωρίς όνομα, χωρίς τάξη, χωρίς βαθμό. Φωνές που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά ίσως λένε το ίδιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι και νιώσεις ότι θα μπορούσες να το έχεις πει εσύ, τότε αυτό το podcast έκανε το σκοπό του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό στο σχολείο δεν είναι αυτά που λέγονται δυνατά, αλλά αυτά που επιτέλους ακούγονται.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο μιλάω.
2: Αλλά είναι πράγματα που μένουν μέσα, σκέψεις, φοβίες, ελπίδες.
1: Σήμερα δίνουμε χώρο σε 15 φωνές, σε 15 πράγματα που δεν λέγονται ποτέ δυνατά.
2: Χωρίς ονόματα, μόνο η αλήθεια τους. Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
3: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένω να αποτύχω.
4: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
2: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
5: Κουράστηκα να προσποιούμε ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
6: Θα ήθελα μια φορά να μπουν, μπράβο. Απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
7: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια, η λέξη σοπέν.
2: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και η φωνή τους δεν τρέμει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
8: Όταν με συγκρίνουν, ξεχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
9: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για πως προξύλλονται και μένουν.
10: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος, όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
11: Μερικές φορές σκέφτομαι, αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
12: Νιώθω όρατος, είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
13: Φοβάμαι, μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος, αρκεί αυτό που είμαι.
1: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
14: Το να ζητήσω βοήθεια, νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πώς αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά κανείς δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανείο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
3: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέσει στο ερωλόγιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
4: Κι όμως είναι εκεί, κουβαλιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
1: Ίσως δεν χρειάζεται λύση.
3: Αλλά προσοχή, χώρο.
15: Όταν σε παίρνουμε, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σοπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σοπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σοπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή, καμιά φορά, πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι το να μιλάς θέλει θάρρος, αλλά το να ακούς θέλει ευθύνη. Και ίσως, αν αρχίσουμε να ακούμε πράγματα, κάποιες σιωπές να μην χρειάζονται πια.
16: Σεβασμός.
17: Ασφάλεια. Κατανόηση.
18: Αποδοχή.
19: Εμπιστοσύνη.
20: Να μην φοβάμαι.
21: Να πω όταν κάνω λάθος.
22: Να με ακούω.
23: Να μην με κρίνουν.
24: Να είμαι αυτός.
25: Να χωράω.
26: Να με βλέπουν.
27: Να με υπολογίζουν.
28: Χωρίς να μιλήσω.
29: Χωρίς να ακουστώ.
30: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα. Αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν, οξυτούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν μέσα μας. Και σήμερα, ή τόσο

0: European School Radio και Ξερό Ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: I'm trying to keep you in mind. Why don't you come?
5: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
6: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
5: Ακουμάς μας εμάς, όχι στα εμπόδια.
7: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
8: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
9: Αγάπη για το διαφορετικό.
10: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
7: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
10: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα εδώ.
11: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
12: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
13: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΑΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.
14: Γεια σας, είμαστε η Top Radio Team.
15: Οι μαθητές του ε2 του Ενώτου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.
14: Θα ακούσετε
16: το τραγούδι που φτιάξαμε
17: για την επιστροφή των Παρθενώνα.
16: Καλή ακρόαση.

0: Análise, ergografia, idiotesia,
1: pernide.
0: Κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει τα ανθρώπινα δικαιώματά σου.
1: Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Εγώ είμαι η Ρένια από τη Σέρες. Εγώ θα σας μιλήσω για την όμορφη λίμνη Κερκίνη που μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον από την παιδική μου ηλικία. Η λίμνη Κερκίνη αποτελεί ιδιαίτερα προστατευμένο υδροβιότοπο και το οποίο σπάνια στις ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλες και την κοιλάδα του Σερών. Νούφαρα, ποικιλία ψαριών, χέλια, λίμνη θηλαστικών, όπως το τσακάλι, ο λύκος, η αγριόγατα, το ζαρκάδι, ο λαγός, το αγριογούρνο. Μοναδικά είδη στον κόσμο, όπως ο αγιοπελεκάνος ή λαγκώναν, και σπάνια αρπακτικά, όπως ο χρυσαετός, ο βασιλαετός, ο πετρίτης, είναι κάποια από τα είδη που φιλοξενούνται σε αυτό το μοναδικό βιότοπο. Όσοι λοιπόν από εσάς αγαπάτε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την οικολογία, αλλά και σας αρέσει το βουβαλίσιο γάλα, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον τόπο μου.
2: Γεια σας, ονομάζομαι Έκτορας και κατάγομαι από την Κοζάνη. Θα σας μιλήσω για τους φανούς, ένα έθιμο με ρίζες στην Τουρκοκρατία. Φανός είναι μια εορταστική πυρά που ανάβει σε κάθε γειτονιά της πόλης το βράδυ της μεγάλης αποκριάς. Κάθε γειτονιά προετοιμάζεται με κρασί και μεζέδες για να υποδεχτεί τους επισκέπτες της, ενώ οι τραγουδιστές δεν ανοίγουν το στόμα τους μέχρι το βράδυ που θα ανάψουν τα λειτουργικά φανή και θα αρχίσει το γλέντι και το ξενέρι. Υπάρχει έντονη σκοπτική διάθεση και καθολική συμμετοχή στα δρόμενα στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Το κρασί, τα κυχιά και τα κεράσματα προετοιμάζουν οι νοικοκυρές της κάθε γειτονιάς για το φανό τους, καθώς και τα νοικοκυρίσια τραγούδια γύρω από κάθε φανό αποτελούν εγγύηση άμυνας στο τσουχτερό κρύο της Κοζάνης που επικρατεί.
0: European School Radio. Stay tuned.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: δυνατά και κάποιος θα με βρει.
1: Ραδιοφωνικές αγκαλιές
0: φτάνουν παντού όπου κι αν είσαι εσύ.
1: Με μια φωνή, με μια καρδιά
0: λέμε μαζί, είμαστε εδώ παιδιά.
1: Ραδιοφωνικές αγκαλιές
0: ζεσταίνουν φόβους και σβήνουν βροχή.
1: Με καλοσύνη και χαμόγελο
0: όλοι μαζί μία καλιά.

0: από την παλιά στη Νέα Καλλικράτεια, το περιβάλλον ως γέφυρα μνήμης.
1: Η Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες που προερχόταν από την παλιά Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Τουρκία. Παρόλο που οι δύο περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές ομοιότητες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης. Και οι δύο Καλλικράτειες είναι παραθαλάσσιες περιοχές, με άμεση σχέση με τη θάλασσα. Η παλιά Καλλικράτεια βρισκόταν κοντά στην Προποντίδα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια αναπτύχθηκε στις εκτές του Βόρειου Αιγαίου. Το κοινό αυτό στοιχείο επέτρεψε στους πρόσφυγες να συνεχίσουν δραστηριότητες που γνώριζαν καλά, όπως η αλληλεία και το εμπόριο, αλλά και να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους που ήταν στενά συνδεδεμένος με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Επιπλέον, οι δύο περιοχές παρουσιάζουν παρόμοιο μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Το κλίμα αυτό ευνόησε την καλλιέργεια φυτών όπως η ελιά, το αμπέλι και τα σιτηρά, τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία της αγροτικής ζωής των κατοίκων και στις δύο περιοχές. Έτσι, οι πρόσφυγες μπόρεσαν να μεταφέρουν όχι μόνο σπόρους, αλλά και γνώσεις καλλιέργειας, διατηρώντας μια συνέχεια σε παραγωγική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο. Στη Νέα Καλλικράτεια, όπως και στην παλιά πατρίδα, τα σπίτια χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα και προσανατολίστηκαν με τρόπο που να αξιοποιεί τον φυσικό αερισμό και το φως. Αυτό δείχνει ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το περιβάλλον της παλιάς Καλλικράτειας για να δημιουργήσουν έναν βιώσιμο οικισμό στο νέο τόπο.

Η νέα και η παλιά Καλλικράτεια συνδέονται όχι μόνο ιστορικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργήσε ως γέφυρα που βοήθησε τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας.

0: η πολιτιστική και μουσική σύνδεση της νέας με την παλιά Καλλικράτεια.
1: Η νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος οικισμός, αλλά ένας τόπος που κουβαλά έντονα την πνοή της παλιάς Καλλικράτειας της Ανατολικής Θράκης στη σημερινή Τουρκία. Μετά τη Μικροασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της παλιάς Καλλικράτειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Χαλκιδική. Μαζί τους όμως έφεραν κάτι πολύτιμο, τον πολιτισμό και τη μουσική τους. Η μουσική της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ όμορφη και είχε ξεχωριστές μελωδίες και ρυθμούς που δεν υπήρχαν αλλού. Παιζόταν με παραδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και το βιολί και έδειχνε πολλά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη και νοσταλγία.

Πρώτοι πρόσφυγες προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανά τα έθιμα που είχαν μάθει από τους γονείς και τους παππούδες τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές, η μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση. Τραγούδια όπως το «Από ξένο τόπο» και άλλα προσφυγικά τραγούδια μιλούσαν για τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία για την παλιά πατρίδα. Μέσα από αυτά τα τραγούδια, οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η παλιά Καλλικράτεια δεν είχε χαθεί εντελώς. Παράλληλα, οι χοροί ένωναν τους ανθρώπους. Ο Συρτός και ο Καρσιλαμάς χορεύονταν συχνά. Ο Συρτός χορεύονταν σε κύκλο, ενώ ο Καρσιλαμάς αντικριστά σε ζευγάρια άντρας-γυναίκα, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενότητας.

0: now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
5: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
6: Δεν κοροϊδεύουμε.
7: Ναι, σπρώχνουμε.
8: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
9: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
10: Παίζουμε όλοι μαζί.
11: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
12: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
13: Αν κάτι με πονά, το λέω.
14: Μιλάω στη δασκάλα μου.
15: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
16: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
17: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
18: Δεν είσαι μόνος.

καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio. In periferia fa molto caldo, mamma

0: Πόσο συχνά στρέφουμε το βλέμμα και την προσοχή μας στη ψυχή και τα συναισθήματά μας? Πόσο φροντίζουμε τη ψυχική μας ευημερία?
1: Η ψυχική μας υγεία αφορά το πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε το άγχος, να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας, να είμαστε λειτουργικοί και να δημιουργούμε σχέσεις με τους άλλους.
2: Δεν είναι απλώς η απουσία προβλημάτων, αλλά μια κατάσταση ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή, τις σχέσεις και τη σωματική μας υγεία.
3: Για πολλούς νέους τα συναισθήματα γίνονται έντονα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν.
0: Το άγχος και η κρίση πανικού δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι σημάδι ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή και φροντίδα. Όταν μάθουμε να αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε και να μιλάμε γι' αυτό, μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.
4: Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τη σημασία της ψυχικής υγείας και για το άγχος και τις κρίσεις πανικού, αλλά και για τους πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που συχνά κατακλείζουν τους νέους.
5: Στη συνέχεια συζητάμε και θέτουμε τα ερωτήματά μας για την ψυχική υγεία, το άγχος και τις κρίσεις πανικού στη σχολική μας νοσηλεύτρια, αναζητώντας απαντήσεις και καθοδήγηση.
0: Πολλά παιδιά της ηλικίας μας παθαίνουν κρίσεις άγχους και πανικού. Πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε?
6: Η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και την κρίση πανικού είναι κυρίως στην ένταση, την διάρκεια και τον τρόπο που εμφανίζονται. Το άγχος είναι σταδιακό και συνδέεται με κάποια σκέψη ή κατάσταση. Εμφανίζεται σιγά-σιγά, μπορεί να κρατήσει μέρες ή ακόμη και ώρες και το προκαλεί συγκεκριμένη αιτία με συμπτώματα τα οποία είναι πιο ήπια, όπως είναι η ανησυχία, η νευρικότητα, το σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος, η ταχυκαρδία, όχι πολύ έντονη, δυσκολία συγκέντρωσης, αρνητικές σκέψεις ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η κρίση πανικού είναι ξαφνική και έντονη, χωρίς πάντα προφανή λόγο. Εμφανίζεται απότομα, κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύεται από απώλεια ελέγχου. Τα συμπτώματα είναι η πολύ έντονη ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή ή αίσθηση ότι πνίγεσαι, ζαλάδα, μούδιασμα και έντονος φόβος ότι θα λιποθυμήσεις.
7: Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις πανικού?
6: Όταν σε πιάνει κρίση πανικού, προσπάθησε να αναπνέεις πολύ αργά. Κράτησε σταθερό το βλέμμα σου σε ένα σημείο ή κλείσε τα μάτια σου. Πάρε αέρα από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κράτησε τον για άλλα 4 δευτερόλεπτα και βγάλε τον αέρα από το στόμα για 4 πάλι δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνοντας αυτό όσες φορές χρειαστεί. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από ένα φίλο ή από έναν ενήλικα. Δεν χρειάζεται να αναπνέεις τέλεια, αρκεί να κόψεις το γρήγορο ρυθμό της καρδιάς.
0: Και την κρίση άγχους πώς την αντιμετωπίζουμε?
6: Όταν νιώθεις ότι σε πιάνει άγχος, σταμάτα για λίγο και πάρε αργές βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα από αυτό που σε πιέζει. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και θυμίσου ότι μπορείς να το ελέγξεις. Κάνε κάτι που σε χαλαρώνει, όπως το να ακούσεις μουσική ή να πας μια βόλτα.
2: Όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού ή κρίση άγχους, είναι απαραίτητο να μιλήσει με ψυχολόγο?
6: Δεν χρειάζεται πάντα να μιλήσεις με ψυχολόγο, αλλά πολλές φορές βοηθάει. Μία μεμονωμένη κρίση άγχους ή πανικού μπορεί να συμβεί σε πολλούς ανθρώπους και δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως οι κρίσεις συμβαίνουν συχνά, σε εμποδίζουν στο σχολείο ή στην καθημερινότητά σου ή σε κάνουν να φοβάσαι ότι θα ξανασυμβούν, τότε το να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Είναι αλήθεια πως οι έφηβοι έχουν περισσότερο άγχος στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με έναν ενήλικα?
6: Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Οι ενήλικες έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά συνήθως και περισσότερα εργαλεία για να τα διαχειριστούν. Εσείς ως έφηβοι νιώθετε το άγχος πιο έντονα στο σώμα και δυσκολεύεστε να το ελέγξετε, γιατί ο εγκέφαλός σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και οι ορμόνες σας αλλάζουν συνέχεια. Στην εφηβεία προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι, πού ανήκεις, αν σε αποδέχονται και αν είσαι αρκετός. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Τα social media δείχνουν μόνο τις καλύτερες στιγμές των άλλων, τέλειες παρέες και ζωές, και αυτό μπορεί να σε αγχώνει ακόμη περισσότερο. Το σχολείο, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και οι προσδοκίες των γονιών και των καθηγητών δημιουργούν ένα καθημερινό άγχος, σαν ένα μικρό βάρος που κουβαλά συνέχεια.
7: Πόσο σημαντική είναι η ψυχική μας υγεία και πώς μπορεί να μας επηρεάσει την καθημερινότητά μας?
6: Η ψυχική μας υγεία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν νιώθουμε καλά και έχουμε ισορροπία, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο σχολείο, να έχουμε καλές σχέσεις με φίλους και οικογένεια και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν όμως η ψυχική μας υγεία δεν είναι καλή, μπορεί να νιώθουμε θλίψη, άγχος ή θυμό, να κουραζόμαστε εύκολα ή να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την καθημερινότητά μας.
2: Όλα τα άτομα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις κρίσεις?
6: Όχι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να ηρεμούν πιο γρήγορα, άλλοι να χρειάζονται βοήθεια από φίλους ή ενήλικες ή από κάποιον ειδικό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τεχνικές αναπνοής, άλλοι χρειάζονται χρόνο ή ηρεμία. Το σημαντικό είναι να βρεις τι δουλεύει καλύτερα για σένα. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος.
0: Όταν έχεις αρκετό άγχος, υπάρχει πιθανότητα λιποθυμίας?
6: Ναι, όταν έχεις πολύ έντονο άγχος ή κρίση πανικού, μπορεί να νιώσεις συμπτώματα σαν λιποθυμία, όπως ζαλάδα, αδυναμία ή αίσθημα ότι θα πέσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα σου αντιδρά στο στρες και αλλάζει προσωρινά η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνοή σου.
1: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το στρες, τον θυμό και την οργή μας όταν είμαστε έφηβοι?
6: Όταν νιώθεις θυμό, οργή ή στρες, πάρε βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα και κάνε κάτι που σε ηρεμεί, όπως περπάτημα, μουσική ή να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Το σημαντικό είναι να ηρεμήσεις πριν τα συναισθήματά σου ξεφύγουν.
0: Πριν κλείσουμε, ας θυμόμαστε όλοι κάτι σημαντικό. Το άγχος και η κρίση πανικού δεν μας ορίζουν. Είναι εμπειρίες που περνούν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αν δεν φαίνεται. Το να μιλάμε, να ζητάμε βοήθεια και να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι πράξη δύναμης, όχι αδυναμίας. Αν σήμερα κάποιος που μας ακούει νιώθει ότι δυσκολεύεται, δεν είναι μόνος. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ελπίδα. Να φροντίζετε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλο.

Unschool Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εκτό πρόγραμμα.
4: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές που ετοιμάζουν και επιμελούνται
5: οι μαθητές
6: και οι μαθήτριες
4: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο? Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα. Έτσι μπορώ και φαντάζομαι. Έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου. Γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Σαν παραμύθι της γιαγιάς μου από την Μικρά Ασία, ξεπηδούν ο φόβος, η αγωνία, η θλίψη, η οργή, ο θυμός, η βία. Η προσφυγιά δεν έχει χρώμα, φύλο, θρησκεία.
3: Ο ξέρεις όμως που δεν τον θέλεις, αλλά είναι πληγή, πληγή αγιάτριφτη.
4: Όμως, τολμά να περπατάς στα κύματα του Αιγαίου αναζητώντας μια στεριά, έναν ουρανό μαστέρια, την ελπίδα, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη ζωή.
3: Έλα, πιάσε το χέρι μου.
5: Δεν είσαι μόνος.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
6: Από τα χρόνια τα παλιά, οι αναφορές είναι πολλές για τα ιαματικά λουτρά.
7: Κι αν στα καμένα βούλα σε βγάλει ο δρόμος του Πόλ, τις ιαματικές πηγές να επισκεφτείς, που άμεσα σε λυτρώνουν. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εκεί μπορείς να καταφύγεις και από τους πόνους σου τους μυϊκούς εύκολα να ξεφύγεις.
8: Τα ιαματικά νερά στις Θερμοπύλες γιατρεύουν παθήσεις σε αρθρώσεις και στις μοδελικές στήλες. Το Λεωνίδας, αν πας εκεί θα αντικρίσεις, μολόν λαβές, πόνους σου σίγουρα θα φελήσεις.
9: Οι λούσεις στους 33 βαθμούς στο ψωρονέρια είναι ευεργετικές. Ρευματοπάθες να αντιμετωπίσεις και τις παθήσεις σου τις δερματικές.
10: Στην Υπάτη θα δεις να αναβλύζει το ιαματικό νερό. Σε τουριστικές εγκαταστάσεις και θεραπευτήριο θα ευχαριστηθείς το θεραπευτικό λουτρό.
11: Και στο πλατίστομο σιγά σιγά σαν φτάσεις, παθήσεις στομάχου, ύπατος και νεφρού θα ξεπεράσεις. Μέσα από τις όρθιες στα ριζά, το ζεστό νερό να βλύζει, τιτάνες, μάχες και θεούς να σου θυμίζει.
12: Και στις παλαιοβράχες στην ιαματική πισίνα, κολύμπησε και λυσινά θα βγουν τα όνειρά σου εκείνα. Που αν υποφέρεις τα νεφρά, τη χολή ή από το σακχαρότητο διαβήτη, φεύγοντας από εκεί, σίγουρα θα νιώσεις πια περδίκη.
10: Καμένα γούρλα, Θερμοπύλες, ψωρονέρια,
6: Υπάτη, πλατίστομο, παλαιοβράχα,
5: Φθιώτιδα, η αμαρτική αυτή σμαγαλιότητα.
13: ESR, European School Radio, our lovely radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: true.
1: Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη?
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
3: Από...
1: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κίνητο. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
4: Η αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τέτοια υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω συγχαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε και κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
4: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
4: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτηση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
4: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτό.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάζεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμε.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
4: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Εσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώς είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
1: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από τη ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μία σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
5: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
6: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
5: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας. Κάντε

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Τι ψάχνεις, bro?
6: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
5: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
6: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψες τη τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
7: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό.
6: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
7: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
5: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
7: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
6: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
5: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
7: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
5: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
7: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
6: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
5: Ούτε κι εγώ.
7: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελ Καλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Έχουμε πόλεμο. Μέσα σε μια μέρα άλλαξαν όλα. Χαρούμενο κοιμήθηκα, μ' άκουσα μια βόμβα. Η καρδιά μου πονούσε και η ειρήνη λαχταρούσε. Μα ποιος να την ακούσει, αφού κρυφός φρουρός τη φιλούσε με την πάρει για πάντα ο εχθρός. Βγήκα έξω να δω μια άσπρη χώρα, μα τα πυρηνικά την κάλυψαν, τα τάγκς και τα κανόνια. Πώς λοιπόν το μαύρο και το γκρι να ξαναγίνουν άσπρη θάλασσοι, αφού όλοι τη χαλάνε και με όπλα τη χτυπάνε. Έτρεξα να φύγω σε μια ξένη χώρα, χωρίς τη μάνα μου να δω για μια τελευταία ώρα. Τα αδέρφια μου στην αγκαλιά μου, με θλίψη και με πείνα, τη δική μου την μπουκιά τους έδινα, μην τους κερδίσει η λύσα. Την οικογένειά μου έχασα, το σπίτι μου διέλυσαν. Και τι θα απογίνω τώρα σε αυτή την άδικη ζωή, που κανείς δεν βοηθάει και κανείς δεν συμπονεί. Γιατί την ειρήνη την ξεχάσαμε και τον πόλεμο ανεβάσαμε. Κάνουμε παιδιά να κλαίνε, ανθρώπους να πεθαίνουν χωρίς να φταίνε. Και εσύ γελάς, μα δεν το εκτιμάς. Εκεί έξω πολλοί πονάνε και δεν έχουνε να φάνε. Και εμείς που όλα τα έχουμε και άλλα να ζητάμε. Νομίζουμε πως θα κερδίσουμε με βία και όπως να είναι. Ποιος είναι ο λόγος που κακία μέσα μας έχουμε, εμάς μόνο κοιτάμε και όλα για μας τα θέλουμε. Της Έλληνας Δαμιανίδου.
3: Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας,

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστράτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας εγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sky. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
8: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως περνάω καλά.
9: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
8: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
10: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
8: Νιώθω δημιουργική.
11: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
12: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
13: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις?
14: Παίξε! Αλλά με όρια και κανόνες.
15: Ζήσε την πραγματική ζωή.
16: Μαλαιόνια!
17: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Θα είχαμε λιγότερα προβλήματα αν οι μετανάστες επέστρεφαν στις χώρες τους.
2: Θα είχαμε λιγότερα προβλήματα αν βλέπαμε τους μετανάστες ως ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
3: Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν λιγότερα δικαιώματα.
4: Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι πιο σημαντικοί από τους άλλους.
5: Ισότητα σημαίνει να μην υπάρχει ειδική μεταχείριση για κανέναν.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: no hay perreo.
1: The music from the company.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα από τη Μουσική Ραδιενέργεια, τον ραδιοφωνικό σταθμό του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.
0: Στο μικρόφωνο η Νάσια και ο Νίκος.
1: Σήμερα μιλάμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δεξιότητες που θα μας οδηγήσουν στο αύριο. Αν είσαι στο σημείο που προσπαθείς να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, ποια κατεύθυνση να πάρεις ή απλώς νιώθεις λίγο χαμένος μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τότε το επεισόδιο είναι για σένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δεξιότητες του μέλλοντος, τι ζητάει η αγορά, πώς αλλάζει η δουλειά γύρω μας και κυρίως πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να είμαστε μέσα σε αυτές.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η επίσημη εικόνα των αριθμών δείχνει μία τάση βελτίωσης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Μείωση της ανεργίας, νέες θέσεις εργασίας, ειδικά σε τομείς όπως η τεχνολογία, ο τουρισμός, η ενέργεια και η εκπαίδευση.
1: Όμως, μια προσεκτική ανάγνωση της πραγματικότητας αποκαλύπτει σημαντικές αδυναμίες.
0: Μεγάλο μέρος των νέων θέσεων αφορά την ημερική ή την εκπεριτροπής απασχόληση. Πολλοί εργαζόμενοι καταγράφονται ως απασχολούμενοι, ενώ στην πραγματικότητα αμείβονται με μισθούς που δεν καλύπτουν το κόστος ζωής. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, οι θέσεις εργασίας είναι εποχικές και κατά συνέπεια προσωρινές. Αυτό δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ανάπτυξη το καλοκαίρι, η οποία καταραίει τους χειμερινούς μήνες.
1: Επιπλέον, εντείνεται το φαινόμενο του brain drain, το οποίο αναδεικνύει και την αναδυστυχία δεξιοτήτων. Πράγματι, ενώ λέγεται ότι ανοίγουν θέσεις στην τεχνολογία, η Ελλάδα όλο και περισσότερο χάνει εξειδικευμένο προσωπικό προς το εξωτερικό.
0: Πρόβλημα δημιουργεί επίσης το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που διδάσκει η εκπαίδευση και αυτά που ζητάει η αγορά. Με αποτέλεσμα, πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας να μένουν συχνά κενές ή να καλύπτονται από άτομα με χαμηλότερα προσόντα.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και γενικά το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα μας, προκαλούν σύγχυση σε εμάς, τους νέους, οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Όχι γιατί δεν έχουμε ικανότητες, αλλά γιατί δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Και κάπου εκεί μπαίνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ξέρεις, πολλοί νομίζουν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απλώς ένα τεστ στο σχολείο, να πατήσεις μερικές απαντήσεις και να σου πει πού ταιριάζεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας. Είναι να σταματήσεις για λίγο να σκεφτείς.
0: Τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κινητοποιεί, τι αξίες έχω, πού νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω.
1: Και μετά να κοιτάξεις έξω.
0: Ποιοι τομείς αναπτύσσονται, ποιες δουλειές έχουν προοπτική, πώς μπορώ να συνδέσω αυτό που είμαι με αυτό που ζητάει η αγορά.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν είναι να βρεις μια δουλειά. Είναι να βρεις μια κατεύθυνση ζωής που σε εκφράζει και έχει νόημα για σένα και για τον κόσμο γύρω σου. Όμως, πόσο εύκολο και μάλιστα πόσο αποδεκτό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Πάνω σε αυτό έχουν κάτι να μας πούν η Εμέλεια και η Ελένη. Κορίτσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εμέλεια, για πες μου, είχες μια κουβέντα με τη μητέρα σου πρόσφατα.
2: Ναι, τόλμησα να πω τι θέλω να κάνω μετά το σχολείο. Αφήστε, η αντίδραση κλασικής Ελληνίδας μάνας. Ήταν και η Ελένη παρούσα, να σας παίξουμε μάνα και κόρη να πάρει τη γεύση.
1: Εννοείται.
3: Γεια, έλα εδώ εσύ. Τι θα κάνεις όταν τελειώσεις το λύκειο, αποφάσισες ή μπα.
2: Εννοείται, αλλά δεν σου λέω, έκπληξη.
3: Άσε τις βλακίες και πες μου να δω τι αποφάσισες.
2: Μάντεψε.
3: Γιατρός, είναι ωραίο επάγγελμα, έχει και λεφτά. Με την ποδιά να φροντίσεις αρρώστους. Καλά ακούγεται.
2: Τι λες, μήπως θες και κάτι συγκεκριμένο.
3: Α, ναι, παιδίατρος. Θα συναστρέφεις συνέχεια με μικρά παιδιά. Καλό δεν ακούγεται.
2: Ναι, να ουρλιάζουν μέσα στα αυτιά μου όταν βλέπουν εμβόλιο είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μας παρατάς.
3: Για να σκεφτώ. Α, δικηγόρος. Να βοηθάς τους ανθρώπους να λύνουν τα προβλήματά τους.
2: Αμά σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ τον εαυτό μου να πείσω.
3: Ε, τότε δασκάλα. Το όνειρό μου. Να δίνεις σε παιδάκια τις πρώτες βάσεις.
2: Ναι, να τους βάζω 10 και αυτοκολλητάκια. Δεν γίνομαι καλύτερα αστροναύτης, να πάω σε άλλο πλανήτη να γνωρίσω εξωγήινους.
3: Καλά, καλά. Αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, πες μου εσύ.
2: Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Αποφάσισα να γίνω οικολόγος. Να φροντίζω τα ζώα, τα πουλιά, να σώζω το περιβάλλον και να πηγαίνω από μέρος σε μέρος να φωνάζω. Μη σκοτώνετε τα ζώα, μη καταστρέφετε το περιβάλλον.
3: Τι, εγώ σε μεγάλωσα για να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μήπως και σωθούν τα ζώα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εγώ οικολόγο δεν σε κάνω. Βγάλ' το μυαλό σου. Κάτι καλύτερο?
2: Είπαμε όχι!
3: Ξανασκέψου το! Υπάρχουν τόσες επιλογές! Όχι οικολόγος! Η κόρη του Μπακάλι έγινε κτηνίατρος. Η κόρη του κ. Βασίλη στη γωνία έγινε φαρμακοποιός. Μέχρι και ο γιος του Φούρναρη, στο άλλο τετράγωνο, έγινε δάσκαλος. Και εσύ, κολός. Τεπογλώσσια, Χριστέ μου.
2: Καλά, μάνα, με σένα δεν βγάζω άκρη. Παράτα με λοιπόν. Άντε, γεια.
3: Θα με πεθάνεις εσύ, αλλά όχι, δεν θα σου περάσει.
1: Εντάξει, κορίτσια, ήσασταν πολύ περιστατικές.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Skills.
2: Κακά τα ψέματα. Αλλά χωρίς digital πλέον δεν πας πουθενά.
0: Είτε είσαι σε τουρισμό, είτε γραφίστας, είτε έχεις δικό σου μαγαζί, το κινητό και τα digital εργαλεία είναι πρόκτες του χεριού σου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πια κάτι έξτρα, είναι το νέο βασικό. Όπως τα αγγλικά παλιά. Και το καλύτερο, τα μαθαίνεις παντού. YouTube, δωρεάν courses, αρκεί να έχεις όρεξη να το ψάξεις λίγο και να πειραματιστείς.
0: Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο το tech. Με τα soft skills τι γίνεται? Αν δεν ξέρεις να μιλάς, να ακούς ή να δουλεύεις σε ομάδα, το βιογραφικό σου μένει ορφανό. Οι εργοδότες ψάχνουν άτομα που λύνουν προβλήματα, όχι ρομπότ που δεν συνεννοούνται.
1: Δεν θα ρενάσια. Αν είσαι γκρινιάρης και δεν μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο, όσο καλό κώδικα για γράφεις, η ομάδα θα σε στέλνει για καφέ και θα ξεχάσει να σου πει που πήγε.
0: Ναι, η επικοινωνία και η ομαδικότητα είναι που κάνουν τη διαφορά.
1: Όπως και η κριτική σκέψη. Με τόσα fake news, αν πιστεύεις ό,τι διαβάζεις, στο τέλος θα νομίζεις ότι η γη είναι επίπεδη και το 5G φτιάχνει καφέ. Πρέπει να φιλτράρουμε την πληροφορία και να μένουμε πάντα μαθητές.
0: Ωραία τα λες. Και κλείνουμε με το global mindset. Ξένες γλώσσες και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Σήμερα δουλεύεις από το σπίτι σου για το Λονδίνο ή το Τόκιο. Χρειάζεται να ξέρεις να πεις κάτι παραπάνω από
1: Hello, how are you?
0: Πρέπει να μπορείς να σταθείς παντού. Άρα, πού καταλήγουμε?
1: Θα σου πω. Γενικά, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να σου δείξει την κατεύθυνση. Αλλά οι δεξιότητες είναι αυτές που θα σε κρατήσουν σταθερό στο ταξίδι.
0: Γι' αυτό θέλουμε το σχολείο, να ενσωματώσει ψηφιακά εργαλεία.
1: Και δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
0: Αλλά και το κράτος να αλλάξει πολιτικές πρακτικές.
1: Γιατί δικαιούμαστε ικανοποιητικούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας. Ώστε οι γνώσεις μας να μετατρέπονται σε πραγματικές ευκαιρίες καριέρας.
0: Ναι, να έχουμε το κίνητρο να μείνουμε και να εργαστούμε στην Ελλάδα.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Οπότε, μην ψάχνεις απλώς τη σωστή δουλειά.
0: Ψάξε τις δεξιότητες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός, δημιουργικός και χρήσιμος.
1: Για να πιάσουν όμως τόπο, διεκδίκησε ένα σχολείο πράξης και μια εργασία με προοπτική.
0: Αυτά από μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική
1: που δεν χρειάζεται κριτική σκέψη,
0: αλλά μόνο κέφι.

0: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
1: Το δικό μας web radio.
2: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
7: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το Εύωμο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
8: Σήμερα 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
9: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
10: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
11: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
12: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
13: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
14: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε το ένας τον άλλον,
15: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
16: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
17: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
18: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
19: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
20: Κάνετε τις ημέρες. Ποια είναι η πιο δυστυχισμένη μάνα? Η Αγελάδα. Γιατί? Γιατί έχει για άντρα βόδι και για παιδί μοσχάρι.
21: European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.
22: Εσύ που κάθε μέρα θες να ζεις μέσα στη μόδα σαν όλους τους άλλους.
23: Στάσου και σκέψου την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό που σου παραδόθηκε. Αυτό που σε κάνει διαφορετικό από τους υπόλοιπους.
24: Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά?
25: Αρχαιολογική χώρη,
26: παραδοσιακή μουσική,
27: λαϊκή τέχνη,
28: θέατρο σκιών,
29: βιοπικιλότητα,
30: λαϊκές ιστορίες,
31: έργα τέχνης,
32: πολιτιστικά τοπία,
33: μνημεία, παραδοσιακή χωρή.
34: Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο για το μουσείο, είναι κομμάτι του σήμερα.
35: Η πολιτιστική κληρονομιά είναι η ταυτότητά σου.
36: Είναι το παρελθόν που δείχνει το μέλλον σου.
35: Προστάτεψέ την και βρες την έμπνευσή σου μέσα από αυτήν.

0: European School Radio. Χαστε αλεκούτ.
1: Το να απορρίπτεις το διαφορετικό είναι σαν να απαρνείσαι την ανθρωπότητα ως σύνολο.
2: Ρατσισμός. Το μέγιστο μίσος για τον ελάχιστο λόγο.
3: Είτε πλούσιος είτε φτωχός, εξακολουθείς να είσαι άνθρωπος.
4: Γυναικεία κακομεταχείριση. Γιατί δεν συμβαίνει ακόμα στον κόσμο.
5: Φωνάξτε δυνατά για ισότητα σε όλα τα παιδιά.
6: Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι κι αυτοί. Έχουν σώμα και ψυχή και ανάγκη για ελεύθερη ζωή.
2: Σκεφτείτε να είσαστε στη θέση τους.
5: Τα σύνορα μπορεί να χωρίζουν κράτη, αλλά κανένα δεν θα μπορέσει να χωρίσει ανθρώπους.
1: Του πολέμου η φωνή, ζωφερή κραυγή. Μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, λευκή. Κάντε όλοι μια ευχή για ισότητα στη γη.
4: Ενωθείτε, η συλλογική προσπάθεια είναι μεγάλη δύναμη.
5: Μοιραστείτε τις ομοιότητες.
7: Επιφημίστε τις διαφορές.
5: Η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές.
4: Όχι τις ομοιότητες.
2: Για να είναι κανείς ένα αντικατάστατος, πρέπει να είναι πάντα διαφορετικός.
1: Ο ρατσισμός θα φύγει μακριά, μόνο αν δράσουμε ομαδικά.
5: Αγάπη, ισότητα, ελπίδα, ειρήνη, ελευθερία. Αυτά μας ενώνουν.
1: Νιώσε τους γύρω σου. Πιάσε το χέρι. Νιώσε τον πόνο τους.
8: Γίνεται ένα.
2: Η ευτυχία δεν έχει χρώμα.
0: European School Radio. Χαστε αλεκούτ.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio. Restez à l'écoute.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Στο σχολείο έχουμε έναν συμμαθητή με διαβήτη. Όχι τον διαβήτη που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κύκλους. Τον ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αλλά τι είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1?
1: Ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια κατάσταση στην οποία το σώμα ενός παιδιού δεν μπορεί να φτιάξει μόνο του την ινσουλίνη. Μια ουσία που βοηθάει την ενέργεια από το φαγητό να μπει στα κύτταρα. Χωρίς ινσουλίνη, η ενέργεια μένει στο αίμα και το παιδί μπορεί να νιώσει κουρασμένο ή διψασμένο. Δεν είναι κάτι που φταίει το παιδί ή οι γονείς του. Απλώς συμβαίνει.

0: Ναι, αλλά πώς για ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1?
1: Ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να κάνει ό,τι και τα άλλα παιδιά. Να παίζει, να τρέχει, να γελάει και να μαθαίνει. Απλώς χρειάζεται να προσέχει λίγο παραπάνω το σώμα του. Μετράει το ζάχαρό του, κάνει ινσουλίνη και τρώει σωστά, ώστε να έχει ενέργεια και να νιώθει καλά κάθε μέρα.

0: Τώρα μπερδεύτηκα. Τι είναι η ινσουλίνη και γιατί είναι σημαντική?
1: Η ινσουλίνη είναι σαν ένα μικρό κλειδί που ανοίγει την πόρτα των κυττάρων για να μπει μέσα η ενέργεια από το φαγητό. Στο διαβήτη τύπου 1 το σώμα δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το κλειδί. Γι' αυτό το παιδί χρειάζεται να το παίρνει με ενέσεις ή με αντλία. Με την ινσουλίνη το σώμα λειτουργεί σωστά και το παιδί νιώθει δυνατό.

0: Και πώς βοηθάμε έναν συμμαθητή με διαβήτη τύπου 1?
1: Οι συμμαθητές μπορούν να βοηθήσουν με απλούς τρόπους. Να δείχνουν κατανόηση, να μην κοροϊδεύουν ποτέ και να ρωτούν αν χρειάζεται κάτι όταν βλέπουν ότι ο φίλος τους δεν νιώθει καλά. Μερικές φορές το παιδί με διαβήτη μπορεί να χρειαστεί να φάει κάτι γρήγορα ή να ξεκουραστεί λίγο. Η φιλία και η υποστήριξη κάνουν τεράστια διαφορά.

0: Ναι, όμως είναι αρρώστια που κολλάει.
1: Ο διαβήτης τύπου 1 δεν κολλάει και δεν μεταδίδεται. Είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σώμα κάποιων παιδιών. Με τη σωστή φροντίδα, τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ονειρεύονται και πετυχαίνουν ό,τι θέλουν όπως όλα τα παιδιά.

0: Η δύναμη της γνώσης και της καλοσύνης είναι πολύ σημαντική. Δεν συμφωνείτε?
1: Όταν μαθαίνουμε για το διαβήτη τύπου 1, γινόμαστε πιο έτοιμοι να βοηθήσουμε και να δείξουμε καλοσύνη. Η γνώση μας κάνει καλύτερους φίλους και συμμαθητές. Κάθε παιδί αξίζει να νιώσει ασφαλές, αποδεκτό και δυνατό στο σχολείο του.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γιορτάζουμε
2: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
3: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης.
4: Ραδιόφωνο.
5: Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
6: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
7: Μουσική.
8: Δημοσιογράφος.
9: Ψυχαγωγία.
10: Επικοινωνία.
11: Ερτζιανά.
12: Αθλητικά.
13: Ειδήσεις.
14: Σταθμός.
15: Εκπομπή.
16: Καιρός.
17: Τραγούδια.
18: Επικαιρότητα.
19: Διαφήμιση.
20: Ζωντανή μετάδοση.
21: Ενημέρωση.
22: Ραδιοκύματα.

Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όσα αφήνουν τα πάντα, σε όσα αφήνουν τη χώρα τους, τα σπίτια τους, για μια καλύτερη ζωή. Θα μπορούσα να ήμασταν ένας από αυτούς.

0: Αλταΐρα, είμαι ο Μοξέχ, είναι Αμπιλά. Είμαι ο Ιβάν, είμαι ο Άλεξ, είμαι ο Γιώργος, ο Βαγγέλης και αυτή είναι η Δήμητρα, είμαι ο πρόσφυγας.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
3: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
4: Ξέρετε τι είναι το bullying?
5: Όχι!
6: Bullying είναι όταν κάποιος
7: μας κοροϊδεύει
8: και μας πρόχνει.
9: Άσχημα λόγια.
10: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
11: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
12: ασφαλείς,
13: αγαπημένοι.
14: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
15: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
16: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
17: Και ξέρετε κάτι?
18: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
19: Γιατί στο σχολείο
20: δεν κοϊδεύουμε,
21: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που συνδυάζει μουσική, ιστορία και λογοτεχνία. Θα μιλήσουμε για το τραγούδι Σαράγεβο, τον Magic the Spell. Είμαι η Μάγια και μαζί μου είναι η Μυρτώ. Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά και ανυπομονώ. Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις. Και έχει και τρομερό ιστορικό βάθος.
0: Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιοι στίχοι σου έκαναν εντύπωση?
1: Εγώ θα διάλεγα τους «Βαδίζω έως ανέχομαι»

0: Είναι σαν να περιγράφουν έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί να υπομένει, αλλά ταυτόχρονα τον καλούν να αντιδράσει.
1: Ναι, είναι μια εσωτερική πάλι. Από τη μία η παθητικότητα, από την άλλη η ανάγκη να σπάσει σιωπή. Και όλο αυτό συνδέεται με το κλίμα πριν από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία.
0: Ακριβώς. Το τραγούδι λειτουργεί σαν προειδοποίηση. Σου λέει, μην περιμένεις να γίνει το κακό για να μιλήσεις.
1: Η δεύτερη ερώτηση μας πάει στο ιστορικό πλαίσιο. Μήπως γνωρίζεις πότε γράφτηκε το τραγούδι?
0: Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Ναι, σωστά. Συγκεκριμένα, τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές του 90. Εκδόθηκε το 1993 στο άλμπουμ «Διακοπές στο Σαράγεβο». Μία περίοδος που τα Βαλκάνια έβραζαν. Η Ιουγκοσλαβία ήταν έτοιμη να διαλυθεί και το Σαράγεβο γινόταν το επίκεντρο μίας από τις πιο τραγικές πολιορκίες στην Ευρώπη.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Έχει μια σχεδόν προφητική διάσταση. Είναι σαν να βλέπουν οι δημιουργοί το σκοτάδι που έρχεται.

0: Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Από ποια οπτική γωνία πιστεύεις ότι γράφει ο στιχουργός?
1: Θα έλεγα από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που ζει τον φόβο και την αγωνία. Δεν είναι απλώς παρατηρητής, είναι μέσα στην ένταση.
0: Και χρησιμοποιεί πολύ δυνατές εικόνες, προστακτικές, αντίθεσης, έντονο συνέστημα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χαλαρά. Σε ταρακουνάει, σε βάζει να σκεφτείς τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει αδιαφορία.
0: Και η τέταρτη ερώτηση αφορά το είδος της μουσικής. Σε ποιο είδος μουσικής θα μπορούσε να καταταχθεί το τραγούδι Σαράγεβο, κατά τη γνώμη σου?
1: Magic the Spell. Ελληνικό ροκ με punk στοιχεία. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει και ένα κομμάτι πολιτισμού, ενώ οι στίχοι του έντονοι που δεν φοβούνται να θίξουν δύσκολα θέματα.
0: Ναι, και το Σαράγεβο είναι χαρακτηριστικό. Έχει ένταση, ρυθμό και μία ομοία αλήθεια που σε χτυπάει κατευθείαν.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν παλιώνουν, γιατί μιλάνε για πράγματα που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στην ιστορία.
0: Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις με έναν ωραίο τρόπο. Και το τραγούδι αυτό είναι πραγματικά μία αφορμή για σκέψη.
1: Συμφωνώ. Δεν είναι απλώς υλικό για το μάθημα. Είναι μια υπενθύμηση για το τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι μένουν σιωπηλοί.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε η συζήτηση, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα επεισόδια.
1: Να είστε καλά και να σκέφτεστε ελεύθερα. Τα λέμε στο επόμενο!

0: τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μου κάνει έτοιμα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
2: Όχι!
3: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
2: Όχι!
4: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
2: Όχι!
5: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.
6: Γεια Βασίλη, τι τρως πάλι?
7: Τι να τρώω, ένα κρουασάν σοκολάτας.
6: Κρουασάν, πάλι, όλο γλυκά τρως.
7: Και μου αρέσουν και τα τρώω.
6: Καλά, δεν ξέρεις ότι δεν είναι υγιεινό να τρως συνέχεια γλυκά?
7: Άλλο πάλι και τούτο, τι λέτε βρε κορίτσια, τι πειράζει?
6: Υπάρχουν Βασίλη κάποιες τροφές που πρέπει να τις τρώμε σπάνια ή και καθόλου, γιατί κάνουν κακό στον οργανισμό μας. Και τα γλυκά είναι ανάμεσα σε αυτές.
7: Θέλεις να σου πούμε κάποιους κανόνες που εφαρμόζουμε εμείς ώστε να είμαστε υγιείς?
6: Άντε να σας ακούσω.
8: Κανόνας πρώτος: τρώμε 5 γεμάτα την ημέρα.
9: Κανόνας δεύτερος: προσέχουμε την ποσότητα του φαγητού μας.
10: Κανόνας τρίτος: τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά.
11: Κανόνας τέταρτος: προτιμάμε το κρέας από το ψάρι.
12: Κανόνας πέμπτος: αποφεύγουμε τροφές με λιπαρά.
13: Κανόνας έκτος: τρώμε σπάνια γλυκά ή οτιδήποτε περιέχει ζάχαρη.
14: Κανόνας έβδομος: δεν πίνουμε αναψυκτικά.
15: Κανόνας όγδοος: αποφεύγουμε τις επεξεργασμένες τροφές.
16: Κανόνας ένατος: πίνουμε πολύ νερό.
6: Και όλα αυτά τα συνδυάζουμε με καθημερινή άσκηση και έτσι έχουμε έναν υγιή οργανισμό.
7: Τι λες, θα αλλάξεις συνήθειες?
6: Σε πείσαμε!
7: Τι να σας πω, θα προσπαθήσω και με τη βοήθειά σας θα τα καταφέρω πιστεύω. Αλλά έχω κι εγώ να σας κάνω μια ερώτηση, κορίτσια. Πού τα μάθατε όλα αυτά?
2: Εμείς Βασίλη στο σχολείο μας διατροφολογούμε!

0: Περάστε, κόσμε! Περάστε! Περάστε, κόσμε!
1: Περάστε, κυρίες και κύριοι, ελάτε όλοι στο τσίρκο μας, στο τσίρκο των παρανοϊκών, όπου όλοι κάνουν τους κλόουν, με πρόσωπα τέλεια μασκαρεμένα, πρόσωπα λύκων.
2: Περάστε, κύριοι, περάστε, κυρίες, εδώ παίζουν το παιχνίδι του θανάτου. Θα δείτε παιδιά να σημαδεύουν με τα όπλα, παιδιά να διανύουν χιλιόμετρα για να σωθούν, παιδιά που κολυμπώντας κυνηγούν τα άπια στα όνειρα. Και όλα να ακροβατούν μέχρι θανάτου.
1: Περάστε από το τσίρκο μας, που δεν είναι τσίρκο, είναι ο κόσμος μας, όπου διάφορα θεριά καταβροχθίζουν τα πιο αθώα και ευγενικά όνειρα, τα όνειρα των παιδιών. Περάστε, κόσμε, περάστε να δείτε.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Τυχαίο.
4: Δεν νομίζω.
5: Τώρα σας μου απορρίπτουμε τι διακρίσεις καίμε. Όλοι μαζί φωνάζουμε με μια φωνή το λέμε. Τις διαφορές μας λύνουμε πάντα ειρηνικά. Και συζητήσεις κάνουμε με όλα τα παιδιά. Αγάπη και ενότητα σε όλο το σχολείο. Βοήθεια στον καθένα μας σε όλους σεβασμό. Εκφράζουμε τη γνώμη μας και δυνατά τη λέμε. Καταπιεσμένα τα παιδιά δεν θα είναι, δεν θα κλαίνε. Μες στο σχολείο θέλουμε πάντα δημοκρατία. Και σε όλα τα παιδιά θα δίνουμε αξία. Η ισχυρή μας θέληση θα κάνει εδώ σεισμό. Και τις γροπιές ενώνουμε για τον εκφοβισμό. Χαμόγελα, ευγένεια, φιλία στις καρδιές μας. Καθηγητές και μάθητες σαν οικογένειές μας. Η ισχυρή μας θέληση θα κάνει εδώ σεισμό. Και τις γροπιές ενώνουμε για τον εκφοβισμό. Χαμόγελα, ευγένεια, φιλία στις καρδιές μας. Καθηγητές και μάθητες σαν οικογένειές μας.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Τυχαίο.
4: Δεν νομίζω.
6: European School Radio. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Το καλύτερο.
6: Το καλύτερο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: παιδιά, τελείωσαν και οι άδειοι του Ηρακλή.
1: Εγώ σκεφτόμουν αν υπάρχουν σήμερα ήρωες.
2: Υπάρχουν. Οι αθηνωτές δεν είναι ήρωες.
3: Μα τι σχέση έχουν οι άδειοι του Ηρακλή με τον αθελωτισμό?
4: Ας πάρουμε για παράδειγμα το γιοντάρι της Νέας. Ήταν ένα άγριο ζώο που φόβιζε τους ανθρώπους της εποχής.

0: Ο ηρωτιαστός διοίκης έχει αναπροστατεύσει τους αδύναμους.
1: Το λιοντάρι, να ξέρετε, ότι συμβολίζει τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή μας, όπως είναι οι πόλεμοι, οι σεισμοί, οι φωτιές, οι πλημμύρες.
2: Και οι εθελοντές είναι πάντα εκεί.
3: Γιατί, παιδιά, νομίζετε, δεν συμβολίζει και τους φόβους μας. Εγώ είχα ένα άγχος διαλογών με τις ιστορίες προχτές που δεν κοιμήθηκα καθόλου.
4: Και εγώ το ίδιο. Παιδιά, κι εγώ πολλές φορές αγχώνομαι να μην αρρωστήσω ή να μην αρρωστήσει η μάνα μου.
5: Να ξέρετε, και οι γονείς μας είναι εθελοντές. Είναι εκεί για να μας καθησυχάσουν.
0: Όμως υπήρχε και ένας άνθρωπος ακόμα πιο δύσκολο.
4: Ξέρω.
5: Η Λευναία Ύδρα. Ένα τέρας με πάρα πολλά κεφάλια.
6: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη Λέννη τέρας τρομερό. Κατάπινε ζώα, ανθρώπους και φυτά και ερήμωνε τόπους και νησιά.

0: άφησαν λοιπόν με ένα μικρό καβλό να τα καίνε για καλό.
1: Την τελευταία κεφαλή που είναι αθάνατη.

0: Όντως, κάθε φορά που έκοβε ο Ηρακλής ένα κεφάλι, φύτρωναν δύο.
1: Όπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνέχεια
2: οι
1: άνθρωποι.
2: Η φτώχεια, οι αρρώσεις, η μοναξιά, τα ατυχήματα.
3: Οι εθελοντές όμως δεν τα παρετούν. Όσο και αν είναι τα προβλήματα, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν ξανά και ξανά.
0: Παιδιά, προχτές διάβασα στην εφημερίδα για τη διάσωση των εργατών στον Ψιλορίτη. Ήταν στο χιονισμένο βουνό οι εθελοντές σε αντίξωες συνθήκες.
2: Να σας πω τι μου θυμίζει εμένα η Λενέα Ήδρα. Το διαγώνισμα των μαθηματικών αμέσως μετά το διαγώνισμα της ιστορίας. Και δεν φτάνει αυτό, μας ανακοίνωσε πρωί-πρωί κυρία και ένα τεστ γλώσσα. Όσα και να γράφουμε, πάντα καινούργια ξεπηδούν.
4: Εδώ όμως Γιώργο, δεν μας σώζει κανένας εθελοντής.
5: Έλα ρε παιδιά, είστε εκτός θέματος.
6: Ναι ρε παιδιά, στο θέμα μας.
7: Και μετά ήρθε τα μήλα των Εσπερίδων.

0: Zeta πήρε μόνο με δίνε μη ωραία κλείς. Αλλά χρειάστηκε βοήθεια, υπομονή και ξυπνάγα.
1: Όπως και εγώ. Προχτές βοήθησα τον κύριο Αριστίδη να μεταφέρει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στο σπίτι του που είναι σε μια μεγάλη ανηφόρα.
2: Μπράβο Παναγιώτη! Μπράβο!
1: Εγώ να δεις. Έπιασε το παγόρι που του χάρη που έπεσε στο γειτονικό οικόπεδο.
2: Μπράβο Παναγιώτη!
1: Και εγώ βοήθησα ένα πρωτάκι να ανοίξει το μπολάκι του.
2: Μπράβο
1: Παιδιά, επιστρέφουμε στους άθλους και συγκεκριμένα στον αγαπημένο της Αμαζόνας.

0: Ο Ηρακλής έμαθε να σέβεται τη δύναμή του.
1: Σήμερα αυτό σημαίνει σεβασμός, ισότητα και συνεργασία.
2: Για να καταφέρουμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό και να φωτίσουμε σωστά τον ήρωα Ηρακλή, τον ήρωα Εθελοντή.
3: Συνεργαστήκαμε και σεβαστήκαμε ένας τον άλλον. Όπως άλλωστε κάνουν οι εθελοντές σε κάθε προσφορά τους.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο φίλος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη του την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: Say yes to life, say no to addiction.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.

0: διδάσκομαι μαθαίνοντας καινούργια πράγματα.
1: Σε ένα σχολείο, μια αγάπη και φροντίδα.
2: Να έχω φίλους που να με σέβονται.
3: Μια ζεστή αγκαλιά από την οικογένειά μου.
4: Να με ακούει και να με φροντίζει.
5: Γι' αυτό δώσε μου μια οικογένεια που να αξίζει.
6: Να μη συμμετέχω στους καυγάδες σας.
7: Γιατί φοβάμαι, πονάω, θυμώνω, στεναχωριέμαι.
8: Να βρω ποιος είμαι.
9: Να είμαι ο εαυτός μου.
8: Εξωτερικά αλλά
9: και εσωτερικά.
10: Να μη με κακοποιείς σωματικά.
11: Να μη με αγνοείς.
10: Να μη με προσβάλλεις.
11: Να μη με διώχνεις από την καρδιά σου.
12: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λοιπόν, παιδιά, ησυχία παρακαλώ. Σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία! Δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοείται, τι
3: ζωγραφίζετε, τι
1: ζωγραφίζετε. Ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
3: Λίγο τη σβήστα.
1: Ωραία παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζεύστε τα πράγματά σας και αφήστε τα στην έδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
4: Καλέ, πας καλά.
5: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
4: Ναι, πες μου τότε επιτέλους. Πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
5: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη. Αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
4: Πω, ναι, μα, να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο όμα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
5: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
4: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά και εσύ. Και εσύ μου μοιάζεις σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
6: καλά,
4: μου.
6: Καλά, για μας μιλάτε.
7: Μη φωνάζεις ρε, θα μας ακούσουν.
6: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
1: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς. Αφού οι μισοί εδώ πέρα όπως βλέπουν έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι μισοί έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
6: Εντάξει, δεν έχεις και εσύ κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα χρώματα δεν είναι καν καλά ανακατεμένα. Δεν έχουν βάθος και είναι απλοί τυχαίοι συνδυασμοί.
1: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα. Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις.
8: Εγώ δηλαδή που έχω άνοιξες γραμμές και περίεργα σχέδια δεν είμαι ενδιαφέρον.
4: Και σιγά τις άνοιξες γραμμές. Και σιγά τα περίεργα σχέδια, ρε παιδιά. Εγώ, προσωπικά, σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
5: Εγώ τι να πω, δηλαδή. Είμαι και θα είμαι για πάντα. Μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν τους δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει. Α, εσένα δεν σε τελείωσαν. Δεν το πρόσεξα καν. Έχεις τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και.
1: Φυσικά και δεν το πρόσεξε εσύ, αφού σε συνέχεια στον κόσμο σου. Συνοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα. Πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
6: Κοίτα λίγο το παρελθόν. Πριν ήσουν σαν εμάς, και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
1: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
6: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους, νιώθω αποδεκτή, όχι όπως παλιά. Εσύ δηλαδή που εξαρτιέσαι από την άποψη των άλλων για να νιώσω αποδεκτή.
8: Εντάξει ρε παιδιά, κι εσείς με κρίνετε ασταμάτητα. Ξέρετε, δεν νομίζω να ξέρετε πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών. Γι' αυτό κάθε φορά που πάω να τραβήξω μια γραμμή, το χέρι μου τρέμει και η όμορφη αυτή ζωγραφιά καταλήγει σε μια μουτζούρα. Πραγματικά νιώθω λες και δεν με καταλαβαίνει κανείς.
5: Αχ, σε νιώθω. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το επεξέλθεις και να αποδώσεις προσδοκίες των άλλων όταν ζεις σε κόσμο με άγχος. Όπως εγώ, που τώρα, που έχω μπει στην εφηβεία, η ιδιαιτερότητά μου με έχει δυσκολέψει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο φανερό γιατί ήμουν μικρή και δεν είχα πολλές ευθύνες. Αλλά τώρα, τώρα που τα δεδομένα άλλαξαν, ο περίγυρός μου περιμένει να τα κάνω όλα άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
1: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
6: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
5: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
2: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
5: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά, οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως, οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα. Σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο του τον εαυτό ταυτόχρονα.
2: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
9: Άρα τελικά τι είναι εφηβεία?
5: Παιδιά έρχονται!

my love could go on and on. Maybe

0: keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες, εμείς ξανά εδώ. Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

μικρό υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά, κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μας ζητούσε χρήματα και χαμογελούσε χαμένος στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί να χαθεί ξαφνικά όταν ο ήλιος χαράξει, έρχεται η σκοτεινιά. Και είναι μόνο τότε που μια γύφτισσα μπορεί να διαβάσει το χέρι σου και μετά να χαθεί σε εκείνα τα σπίτια που κυλάνε με τροχούς εδώ και εκεί, σε ένα κόσμο από λαϊνούς. Έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει, μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας σε ένα κόσμο.

Ο φίλος μου κι εγώ διασχίζαμε προάστια, διαδρομή μεγάλωνε. Το μυαλό μου κι εγώ ήταν σε μια στάση. Κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός στο στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Και εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες. Σε κανένα δεν είπες πως την αγάπησες. Όπως κανένα δεν ενδιέφερε πως εσύ μεγάλωσες. Πως πριν από μια προσευχή με τον Θεό μάλωσες. Κι αν δεν είχες ένα φίλο, τότε θα είχες ένα σκύλο ή ένα τείχο να μιλάς. Ή του δρόμου το στήλο. Και κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία ενός ανθρώπου που ζητούσε αγάπη στο τέλος του δρόμου. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον.